0: Blinking at Boston τα Stella Lefty for 87 Bank από το Ρόξερ εδώ ολοφσενάρ παλδέιαμ να κέντρο σε αρκούν ατύχου ελάνς μου αλκολέγγε με λαμεν αλβενάι λεγ buon appetit για να νάξα μάκο μου κόλτα κλιν κουνγιουκ μία η παλά λάντς λουμ και το πέρα με νάου ε γιουσέμ του γιουσέμ πλητσί εμ χαλί οβιόμεν τμόνε τα δεύσορ γουρνά τα τέλα τα σόλο λουμ εμ απάρτε με νέκ είναι τόλο φτιτέ είναι σιτουασιόνε τα τέμπα μπαρά ουάνκα κόμπλου σιάνο σπάιρο ουάνκα σαμπούζι γέινα.
1: Malta's number one hit music station. Hey. Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
2: Xufri tajjeb u għandek il-liċenzja tas-sewqa antibċa. Farsens Group qed ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsens joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsens.com. Saħħa għall-futur aħjar.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, Norwegian smoked salmon, 100 grams at €2.99. And minced scottona beef, 400 grams at €4.99.

0: best local hits of the week live here.
1: Homegrown with Jake. Bay.
2: Γιατί σε μάτα αφού να, γιατί ρίχει ντου.